Rock. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

you're listening to Wave 97.4.

0: 94. Ο ροκ σταθμός στη Δυτική Ελλάδα.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Είναι ο Wave 97 και 4.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
3: Ο ροκ σταθμός στη Δυτική Ελλάδα.

Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.

0: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
1: Of course, my friend. Αγγλία, Αθήνα, Κύπρος. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
0: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές.

0: Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
1: Κύμα στη ροκ. wave974.gr. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
4: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς κόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λόγω

0: καταθέτει, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
1: Τι κάνει τα ενεργειακά κοφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
2: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
3: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
0: 9 7 4 Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4. Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: camicia e anima, metà del mercato arba, rinno mesologi, ηλιοφύσμια κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και θα ξαναδέ.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Χιλιόμετρα κύσμας εισαγωγής. Ιταλία στην πόρτα σου. Υγιεινής. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο πατρών πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
4: Αργυρόπουλος Μωτό.
3: Σκέψου Sim, QJ Motor, Kove, Zontes, Daytona.
4: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
3: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
4: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
5: Ρίτσι Σκι Σοπ. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσι Σκι Σοπ. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ρίτσι Σκι Σοπ. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
6: Μπορείς να πεις νοπό κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
7: Τηλέφωνο 2610 340 276.
8: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα...

0: Ψάψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ψάψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
1: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
2: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα, 106, τηλέφωνο 2610-332-8. Από το κλεματία ΜΕΑΤΑ. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610 99 20 23.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
3: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
5: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
6: Ζήσε μουσική, ζήσε rock, ζήσε τον Wave 97 και 4.

0: Βασικό συστατικό η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης το πιρούνι. Εστιατόριο πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
1: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
2: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643
1: και στο 314 248, από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
2: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
1: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Silestone, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
6: Τιμολόγια, ΦΠΑ, My Data, αυτά σου ανεβάζουν την πίεση.
7: Solutions Πληροφορική. Η τιμολόγηση γίνεται υπόθεση λεπτών εύκολα και γρήγορα. Από δικηγόρους, επιμελητές, γιατρούς, συμβολεογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γυμναστήρια, συλλόγους, σωματεία, λέσχες, αγρότες, συνεταιρισμούς. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τη μικρή επιχείρηση, όλα τα τιμολόγια, όλα σε τάξη.
6: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
7: Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185, αλλά και στο 2610 318 355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
8: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610 422 900.
9: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazarus. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 87 65 46 και στο www.nikoslazaris.gr.
10: Είμα στη Rock Wave974.gr.
11: Ο ροκ σταθμός στη Δυτική Ελλάδα.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
2: Πάρ' το στο χορευταρί.
1: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
3: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
4: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
5: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
6: Αργυρόπουλος Μωτό.
5: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
6: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
5: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
6: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
5: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος υφθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
6: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
7: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
8: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφώματων Κωστόπουλος.
9: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: 9

4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Relo δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Relos δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Relos. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
3: Μπορείς να πεις νοπόκοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα, κένοπα και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
4: Τηλέφωνο 2610-340-276.
5: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα Οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.

0: Io come
1: Αθήνα, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να

0: Tamtum, ακτέωριο, παρ, εστιατόριο.
1: Κύμα στη ροκ. wave974.gr. Ζήσε μουσική, ζήσε ροκ, ζήσε τον Wave 97.4.

0: μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610 99 2023.
5: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
6: 9,

0: το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Για τις επόμενες δύο ώρες τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.
0: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. 61-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
2: Τιμολόγιο ή
3: απάρρωση. Η Solutions Πληροφορική αναλαμβάνει την τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις γρήγορα, σωστά, χωρίς δράματα και χωρίς άγχος. Από εστίαση, καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ταξί, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
2: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
3: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185 αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου. Τα υπόλοιπα σε μας.
4: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακρωτηρίου 52 Πάτρα.
5: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
6: Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.
7: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Γεια σας. Τους προορισμούς της μεταφράς.
1: Μάλιστα. Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
0: Μεταφορική Καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
2: Κουφώματα στο σπίτι είναι μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές. Ενημέρωση.

0: Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74-10-422-900.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazarus. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.
3: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97.4. Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς. Wave 97.4. Your devotion rock.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάλιστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Πιού ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
6: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
7: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
8: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα.

0: 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
3: Πάρτο στο χορευταρί.
2: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά. Πάρτο στο χορευταρί.
3: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.

0: της Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Νόπο κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα, κένοπα και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
1: Τηλέφωνο 2610-340-276.
2: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
3: Αργυρόπουλος Μωτό.
2: Σκέψου SIM, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
3: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
2: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
3: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
4: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
5: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
6: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
7: Είμαι στη Rock. Wave 974.gr.
8: Το Rock όπως το θες. Wave 97.4.

0: analizza, dialoga, magari ha una catoarda, rinno mesologi, ηλιοφύσμα για κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο

0: καλύτερος είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Βασικό συστατικό η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
3: Ρίτσις Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσις Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ρίτσις Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Μαυρέλης. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Μαυρέλης.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
9: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: κοντά σου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Silestone, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην Οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
2: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση από την εκτίμηση και ανάγκη πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο δείτε μας στο www.
3: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Τώρα η μεταφορική Καϊμακάς εγγενεία σε νέα γραμμή Πάτρα Θεσσα ή στο www.gr. Ορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
4: Τόσο αποδοτικό. Επειδή ερωτικό να ξέρετε το μέριες στους ειδικούς.
5: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας. Μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις. Εργαζόμαστε με προστάσια. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάνουμε την εσπεβένιο και γρήγορο σέρβις. Κουφωμάτων Κωστόπουλος.
6: Μας βρείτε Πανεπιστημίου 8 αλλά και στο www.
7: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες μακρυπόδι, ακολούθησης με τα πιο σκόν και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Κλεινόμενες πέργολες. Ξύντανο 2610 332 208.
8: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610 99 2023.
9: Κύμα στη ροκ. Wave 974.gr.

0: κάτι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακροτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
1: Ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι τα κιν.
2: Υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος. Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
3: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643
1: και στο 314 248, από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
3: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
1: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, tendesleon.gr.
5: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazaris. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 87 65 46 και στο www.nikoslazaris.gr.
6: 9

Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα.

0: είναι εδώ. Γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
2: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.

0: εστιατόριο.
1: Κύμα στη ροκ. wave974.gr. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Βασικό συστατικό η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
1: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
2: Αργυρόπουλος Μωτό.
1: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
2: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
1: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
2: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
1: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
3: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
4: Πάρτο στο χορευταρί.
3: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά. Πάρτο στο χορευταρί.
4: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
5: Μπορείς να πεις νοπό κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
6: Τηλέφωνο 2610-340-276.
7: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
6: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν είπαμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπή λίγο πιο ρυθμικά, λίγο έτσι κάπως διαφορετικά, με ένταση για να σας πάρω από τα μούτρα. Καλώς ήρθατε The Wave 974. Εμείς σε μουσικές λέμε να σας κρατήσουμε παρέα και σήμερα, ο οποίος μήνας έχει 20 Μαΐου, πλησιάζουμε σιγά σιγά, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο και για αυτό το μήνα καλοκαιρινός ο καιρός, αρκετοί βλέπω έχουν ξεκινήσει τα μπανάκια τους προς την πλάζ εδώ της Πάτρας και φαντάζομαι από όπου και αν μας ακούτε, ο τρόπος το γνωρίζετε απλώς, wave974.gr και στα RGNA στους 97.4. Wave, εγώ είμαι ο Άρης Κουρής, καλά να περάσουμε και σήμερα στην παρέα σας έως στις 6.
1: Το ροκ όπως το θες, Wave 97.4.

0: Πριν αρχίσω εδώ να σας λέω τα δικά μου και διάφορα άρθρα που διαβάζω στο διαδίκτυο και θέλω να μοιραστώ εδώ μαζί σας για να δω πώς θα τα λέμε και σήμερα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Wave, του rock σταθμού της Δυτικής Ελλάδος, του πλανήτη, του πιο rock σταθμού της καρδιάς μας, Wave 974. Πολύ καλά έχετε καταλάβει, είστε στην καλύτερότερη εκπομπή των Ερτζιανών. Και όπως συμβαίνει από Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγα λεπτάκια μετά από τις 5, έχω ποστάρει εγώ στη σελίδα μας Facebook, Instagram, wave974.gr ή στο σελίδα μας που μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε. Αρκετοί φίλοι έχουν συντονιστεί από Αθήνα. Γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Σεβαστή, γεια σου Κωνσταντίνα που γιορτάζεις και αύριο, που μας σκέφτηκες να συντονιστείς και σήμερα. Φαντάζομαι προετοιμάζεσαι για αύριο. Δεν θα σας τα πω αύριο όμως γιορτές, θα σας τα πω από κοντά ή θα σας τα πω την Παρασκευή. Μην βιαζόμαστε και πολύ. Και αυτά λοιπόν που λέτε, και διαβάζω εδώ για ένα άρθρο που λέγεται το χάος που έχει δημιουργηθεί στην Αθήνα με τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια, που γίνεται ένας μικρός χαμός. Πάμε να ακούσουμε λόφρισκους Rolling Stones που μας αρέσει αρκετά το In The Stars και θα επανέλθουμε εδώ να το συζητήσουμε λίγο το θεματάκι.
1: Wave 97.4 Your devotion rock.

0: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, προς το τέλος της χρονιάς παρουσιάζουμε τα 20 καλύτερα κομμάτια που διάλεξαν οι παραγωγοί του σταθμού για τη χρονιά που πέρασε. Το συγκεκριμένο τραγούδι από Rolling Stones, το In The Stars, δεν ξέρω, μου έχει κολλήσει, είναι ήδη στο top 5. Δεν ξέρω αν όταν φτάσει η ώρα στο τέλος της χρονιάς αν θα είναι ακόμα εκεί για να είναι ένα προτινόμενο. Αλλά εμένα μου αρέσει αρκετά, για να δούμε τι θα δούμε με τον καινούριο δίσκο των Rolling Stones. Και σας είχα ξαναναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή να δείτε και το βίντεο κλιπ. Η AI παίρνει φωτιές. Ωραίο είναι όμως, ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε εμείς εδώ την συζήτηση που ξεκινήσαμε πριν λίγο. Το χάος που έχει δημιουργηθεί, λέει το άρθρο, στην Αθήνα, και δεν είναι μόνο στην Αθήνα, είναι γενικότερα έτσι ένας μικρός χαμός παντού και εδώ στην Πάτρα και φαντάζομαι και από όπου μας ακούτε, Ελλάδα ή εξωτερικό. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τα πατίνια, ότι αν το πάρουμε αρχικά ότι τα βλέπεις παρατημένα παντού, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια σειρά, θα πω, ή να είναι κάπως έτσι λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα, να πρέπει να τα αφήσεις σε συγκεκριμένο σημείο. Απλά βλέπεις ένα πατίνι εδώ πεσμένο κάτω, ένα πατίνι στα 20 μέτρα πάλι πεσμένο κάτω. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα και για τους πεζούς, αν είναι στο πεζοδρόμιο, ή και στο δρόμο, αν είναι για τα αυτοκίνητα που μπορεί να περάσουν. Η γενικότερα όμως η όλη φιλοσοφία του το να πάρει κάποιος ένα πατίνι δεν είναι τόσο κακό. Το πατίνι είναι μια αναγκαία λύση για να υπάρχει έτσι μια βιώσιμη κινητικότητα στο κέντρο της πόλης, είτε είναι στην Αθήνα όπως είπαμε, είτε είναι στην Πάτρα, και εδώ τα βλέπουμε όλα αυτά, βοηθούν. Έχουμε τα μαύρα στίγματα που έχουν δημιουργηθεί γενικότερα με διάφορα ατυχήματα που έχουν συμβεί και το τελευταίο διάστημα, αλλά και γενικότερα ό,τι έχει συμβεί, έχουμε ακόμα εδώ και αρκετά χρόνια. Από το 2025 οι αριθμοί καταγράφηκαν, λέει, 109 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρονικών πατινιών, εκ των οποίων 2 ήταν θανατηφόρα. Οπότε θέλει και προσοχή, πρέπει να υπάρχει και λίγο έτσι παραπάνω. Εγώ δεν θα πω για το κράτος, εγώ θα πω πρώτα για μένα που θα πάρω το πατίνι, να αρχίζω να σέβομαι λίγο παραπάνω και τον πεζό και το αυτοκίνητο και να είμαι λίγο έτσι πιο προσεκτικός. Θα μου πεις, το μηχανάκι, ο πεζός, το αυτοκίνητο, εντάξει, μην μπούμε τώρα στη διαδικασία να σκεφτούμε οι άλλοι τι κάνουν. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν σκεφτόμουν έτσι. Ας ξεκινήσουμε εμείς προσωπικά ο καθένας να φτιάξουμε λίγο το δικό μας κομμάτι, το δικό μας πατίνι. Πάρ' το και βάλ' το λίγο πιο προσεκτικά, ή γενικότερα πρόσεχε λίγο παραπάνω όταν κινείσαι στο δρόμο. Αυτά, αυτή είναι η Audio Slave.
1: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

18 Μάιο του 2017, έφυγε η φωνή των Soundgarden, Audioslave και Temple of the Dog. Μιλάμε για τον Chris Cornell, που ακούμε αυτή τη στιγμή σε ένα κομμάτι από τους Audioslave, Like a Stone λοιπόν. Και το 2026 περιλαμβάνει αφιερώματα στη μνήμη του. Τα εναπομείνατα μέλη από τους Soundgarden λοιπόν σχεδιάζουν σημαντικές δραστηριότητες για την αναβίωση της κληρονομιάς του. Αφιερώσεις όπως και αφιερώματα που θα γίνουν στο Seattle της Αμερικής. Σκέφτονται για reunion του Soundgarden, για όλα αυτά, για να τιμήσουν τη μνήμη του Cornell. Και η ψηφιακή κληρονομιά, η προσφορά λοιπόν συνεχίζει να συγκινεί νέες κυκλοφορίες, αφιερώματα, θαυμαστές κτλ. Ακυκλοφόρητο το υλικό, όλα αυτά για να τιμήσουν τη μνήμη μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της rock μουσικής. Εμείς εδώ συνεχίζουμε. Πάμε προς Foo Fighters μεριά. Ο τελευταίος δίσκος για μένα έχει έτσι λίγο ανάμεικτα συναισθήματα. Ο μισός, ο άλλος μισός, πολύ καλός θα έλεγα. Έτσι είναι λίγο περίεργος ο δίσκος του.

0: Dave Grohl με τους Foo Fighters, Child Actor. Αυτό εγώ έχω ξεχωρίσει και αυτό ακούμε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Wave, τουλάχιστον στη δικιά μου εκπομπή. Μη φύγει κανείς, πάμε να τους ακούσουμε, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο Wave 974.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Ακια και ήδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Πάτρα Αθήνα. Αθήνα Πάτρα. Πολλαπλασίασέ το επί 20 χρόνια. Προσθέτεις αξιοπιστία, ευθύνη και ταχύτητα. Και αφαιρείς τα διόδια. Τι σου μένει?
3: Γενικές μεταφορές. Καϊμακάς.
2: Η διαδρομή Πάτρα Αθήνα έχει την υπογραφή τους.
3: Μεταφορές με ασφάλεια και εγγυημένη παράδοση.
2: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Πάτρα Αθήνα, σαν να λέμε.
3: Διοδόρου 1 Δικταίο. Προάστιο.
2: Τηλέφωνο 2610-438-940 και 941.
4: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
5: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
6: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.kuvar.
7: Στην πράγμα το μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.

0: Δεν θα γκρινιάξω, εδώ και στη δικιά μας πόλη δεν γίνονται σε διάφορα δρόμενα, αλλά και να γίνονται κάποια δεν τα μαθαίνουμε είτε είναι ελάχιστα. Αλλά στην Αθήνα το φεστιβάλ λοιπόν του Δήμου Αθηναίων συνεχίζεται και τον Μάιο, και για όποιον φίλο παρευρεθεί έτσι πάει μια βολτίζα προς Αθήνα μεριά, θα το καταλάβει. Πανηγύρια, επέθρια πάρτι, βραδιές αφήγησης, συναυλίες, δράσεις ευεξίας. Π.χ. το τελευταίο δεκαήμερο στο περιλαμβάνει αφήγηση παραμυθιών στην Ακαδημία Πλάτωνος, μαθήματα γιόγκα και πιλάτες για κάποιες και κάποιους που ενδιαφέρονται, στον Εθνικό Κήπο, και ένα μεγάλο πάρτι στην Οδό Αθηνάς για το μεγάλο φινάλε. Όλα αυτά γίνονται μέχρι 31 Μαΐου και φαντάζομαι και όσο πάει και προς το καλοκαίρι θα έχουμε δει έτσι διάφορα ωραία δρόμενα στην Αθήνα όλα αυτά. Για να δούμε και εδώ στην Πάτρα αν γίνονται, εντάξει, να μην γκρινιάζω συνέχεια, γίνονται έτσι διάφορα μεμονωμένα, είτε από, θα πω πιο πολύ από ιδιώτες, έτσι, διάφορες πρωτοβουλίες, πως τριγκάρουν λίγο για να πεις ότι θα πάω να δω κάτι διαφορετικό και όχι μία από τα ίδια στην πόλη της Πάτρας. Αλλά εντάξει, για να δούμε. Εγώ τώρα τα λέω εδώ, μπορεί να με ακούσει κάποιος και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεύτερο ημίωρο, Wave 974, εγώ μου Άρης Κουρίς. Συνεφιασμένος σήμερα λίγο ο καιρός, αλλά δεν μας πειράζει μας αυτό. Εδώ εμείς με ωραίες μουσικές, και αυτή είναι η Τζάνις, ρε παιδιά. Για πάμε να τη θυμηθούμε.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

ακούσουμε σήμερα, αλλά καλό είναι το να το αναφέρουμε σαν είδηση και για τους φανατικούς του News. Είχαμε το πρώτο δείγμα με το Cryogen που υπήρχε και έγινε και οπτικοποίηση του συγκεκριμένου τραγουδιού από τον επερχόμενο δίσκο των News. Τώρα έχουμε και δεύτερο single μετά από το Cryogen. Διαλέγουν δηλαδή, όπως καταλάβατε, ονόματα τα οποία έτσι δεν μπορείς να τα προφέρεις πολύ άνετα. Το Hexagons που δόθηκε λοιπόν στη δημοσιότητα χθες, σήμερα κάπου εκεί. Και το τραγούδι λοιπόν δημιουργήθηκε και βίντεο κλιπ και για αυτό, εντελώς διαφορετικό, ξεχνάμε αυτά τα πιο έτσι ηλεκτρό

0: χαρούμενα τραγούδια που μας είχαν συνηθίσει στους τελευταίους δίσκους και στους τελευταίους 3-4 δίσκους, θα πω εγώ. Η Muse, η κιθάρα είναι πιο έντονη. Ο δίσκος The Wow Signal των Muse κυκλοφορεί 26 Ιουνίου. Λογικά θα ακούσουμε την Παρασκευή το δεύτερο αυτό single. Όπως είπαμε, Hexagons. Ο δίσκος θα περιέχει στο σύνολό του 10 κομμάτια. Για να δούμε τι θα δούμε. Εγώ προσωπικά ούτε από το πρώτο ούτε από το δεύτερο τρελάθηκα.
1: Hey, εσύ είσαι μεγάλη. Βάλτε Wave 97 και 4. Μας αρέσει.

0: ελπίζονται να αλλάζουν λίγο τον ήχο τους. Εμένα προσωπικά η τελευταία δίσκο των Coldplay δεν ήταν έτσι στο δικό μου. Δεν ταιριάξαν και πολύ καλά στη δικιά μου ιδιοσυγκρασία, αλλά εγώ συνεχίζω να πηγαίνω, να αναπολώ τους πρώτους δίσκους από Coldplay. Αυτό ήταν λοιπόν το Spice, και καλό είναι να αναφέρουμε και διάφορα έτσι ωραία που γίνονται από, και από ελληνικά συγκροτήματα. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν, οι Villagers of Ioannina City παρουσιάζουν ζωντανά το νέο τους άλμπουμ Venceremos στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 2 χρόνια είχαν να παίξουν στην Αθήνα. Το Venceremos θα κυκλοφορήσει λίγες μέρες νωρίτερα πριν την εμφάνισή τους λοιπόν, και μιλούν για έναν δίσκο που θα μας εξιστορεί έναν κόσμο χτισμένο πάνω στο φόβο, την ψευδαίσθηση και τον έλεγχο, αλλά και για εκείνους που αρνούνται να υποταχθούν, αναζητώντας ξανά ελευθερία, αλήθεια και νόημα μέσα στα συντρίμια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εντάξει, το βαθαίνουν αρκετά οι Villagers of Ioannina City, αν και εντάξει, γενικότερα ήταν ένα συγκρότημα που άγγιζε έτσι με διάφορα, με κομμάτια τους, διάφορα έτσι που, θέματα που μας απασχολούν σαν κοινωνία. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με ωραίες μουσικές. The Last Dinner Party, Big Dog, και 10 λεπτάκια ακόμα εδώ μαζί στον αέρα του Wave.
1: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Αυτό ήταν λοιπόν για την προηγούμενη ώρα εδώ μέσα από το Wave 974, τον ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδος. Καλά καταλάβατε, στην επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Άρης Κουρής. Μη φύγει κανείς, στην παρέα σας ακολουθεί ο Γιώργος Λιόπετας να διαλέξει τις μουσικές του, να κάνετε παρέιτσα εδώ για την επόμενη ώρα. Το ραντεβού μας ανανεώνεται αύριο λίγα λεπτά και μετά από τις 5. Να ακούτε μουσική, να ακούτε Wave. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης, έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
1: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
4: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610 99 20 23.

0: ύφος της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Για την επόμενη μία ώρα, τη μουσική επιλέγει ο Γιώργος Λιόπετας.
0: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: sanatorio.
1: Ρίτσι Σκίσοπ. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσι Σκίσοπ. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ρίτσι Σκίσοπ. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
2: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγκύρωνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208.

0: manice, jarna, mutare al mercato Alba, regno mesologico, e ωσύς μια κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
4: Βασικό συστατικό, η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης, το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
5: Μπορείς να πεις νόπο κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
6: Τηλέφωνο 2610-340-276.
7: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
8: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας. Μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
6: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.

0: Ακούσαμε λοιπόν Goodbye Angels. Από ποιος ήταν αυτό, Γιώργο?
1: Από τους Smashing Pumpkins, σωστά.
0: Κοντά έπεσες. Ήταν από αυτούς που θα πας στην αυλία το Σάββατο.
1: Βέβαια, τους Iron Maiden που
0: λέω. Ωραία, παιδιά. Εκτάκτο σκίδιο μαζί. Γιώργος Λιόπετας, σας έλειψε την προηγούμενη ώρα.
1: Και Νίκ Παναγόπουλος, κυρίες και κύριοι. Έτσι, πάντα έτσι. Θέλαμε να το κάνουμε αυτό.
0: Χτυπάει που λέτε η πόρτα. Ανοίγω, κοιτάω Γιώργος Λιόπετας. Κοιτάω το ρολό, 7 η ώρα. Λέω, σίγουρα δεν ήρθα εγώ λάθος. Μια χαρά. Να είχα κάνει τέτοιο λάθος.
1: Κάνω μαγικά, γιατί έρχομαι, φεύγω και ξαναέρχομαι. Κατάλαβες.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, ακούσαμε όπως είπα Goodbye Angels. Έχετε δύο host σήμερα να σας κάνουμε παρέα, τουλάχιστον για την ώρα. Και το τραγούδι αυτό, φίλε μου, λοιπόν, πολύ καλέ μου φίλε Γιώργο, το έγραψε ο Άντωνι Κίντης. Τον λέω σωστά, Κίντης?
1: Και εγώ έτσι τον λέω, Κίντης.
0: Έτσι, ωραία. Για την κοπέλα που βγαίνανε μαζί, μια παλιά τότε κοπέλα, ένα Αυστραλιανό σούπερ μόντελ, η οποία λεγότανε Ελένα Βαστενγκάρτ, με δύο α το art.
1: Εκεί στις σημειώσεις σου γράφει και ηλικία.
0: Δεν γράφει ηλικία, αλλά μοντέλο σούπερ μόντελ ήτανε, πόσο να είναι.
1: Ξέρουμε και το δικό του το γούστο γι' αυτό.
0: Α, έτσι, α, εκεί το βάζεις.
1: Έμεινε σταθερός το γούστο του.
0: Ωραία, λοιπόν, την οποία την αγαπούσε πολύ, λέει, αλλά δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να είναι μαζί και την άφησε να φύγει. Αυτά λοιπόν για τον Άντωνι Κίντης και το Goodbye Angels. Νίκος Παναγόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λιόπετας εδώ στην υποστήριξη της μουσικής για την επόμενη ώρα λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε. Πριν συνεχίσουμε, στείλτε μας τα μηνυματάκια σας τώρα που είμαστε και δύο και προλαβαίνουμε να απαντάμε, στα social media του σταθμού, Messenger και Instagram, Wave FM 97,4, έτσι θα μας βρείτε. Και πάμε λίγαν ταχώς στους Foo Fighters και στο Best of You από το In Your Honor του 2005.

0: αγαπημένη Motley Crue, μετά από διαφωνίες κατά χρήσης πολλές διαλυθήκανε, μέχρι που ξαναενωθήκανε για τη βιογραφική ταινία το The Dirt. Την έχεις δει, Γιώργο, την ταινία?
1: Την έχω δει νομίζω πάνω από 5 φορές.
0: Πάνω από 5 φορές. Πώς σου φάνηκε?
1: Κοίταξε, θέλω να τις διαχωρίσω από τις άλλες βιογραφικές ταινίες, γιατί αυτή η βιογραφική ταινία, πέρα από το ότι έχει την δόση της αλήθειας που είναι σημαντική και αξίζει, ρε παιδί μου, κάποιες φορές. Ξέρεις, προσπαθώ να το πω όσο πιο όμορφα γίνεται. Στις βιογραφικές ταινίες αξίζει να βλέπεις ένα μεγάλο μέρος της αλήθειας και να μην κρύβουμε, τέλος πάντων, τα κακά ενός ανθρώπου ή ενός συγκροτήματος. Εν πάση περιπτώσει, στη συγκεκριμένη ταινία, όλα αυτά τα κακά αυτών των ανθρώπων ήταν τόσο περιπετειώδη, το οποίο το κάνανε ευχάριστο να το παρακολουθείς. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είχε την πλάκα του.
0: Είναι αυτό που σου λέγα πριν, διάβαζα μια ιστορία ότι κάνανε διάφορες πολλές καταχρήσεις και αρχίσαν να χρησιμοποιούν κάποια στιγμή το γνωστό bourbon. Δεν λέω για να μην κάνουμε και διαφήμιση, το γνωστό bourbon, ρε παιδί μου, και αντί να το πίνουν το χρησιμοποιούσαν με άλλους τρόπους και κάποια στιγμή τους κάνει ένα λαμπί κοιτώντας το μπουκάλι και λέει, ρε εσύ, αυτό μπορούμε να το πιούμε κιόλας. Τέλος πάντων, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, αυτό ήταν το The Dirt. Και μιας και έχουμε πιάσει έτσι λίγο ύφος poser, λίγο groove, πάμε Def Leppard σε ένα από τα πιο γνωστά τους τραγούδια, Pour Some Sugar On Me. Έχουν συνηθίσει να το ακούνε και σε στριπτζάδικα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πολλή εμπειρία από αυτά τα κέντρα αναψυχής, αλλά αυτά τα ρυθμικά hard rock τραγούδια τα ακούς κατά κόρον σε τέτοια μαγαζιά.
1: Εγώ δεν ξέρω να σας απαντήσω. Απλά θέλω να πω ότι αυτή η εκπομπή, από ό,τι φαίνεται, είναι έτοιμη να πάρει φωτιά.
0: Ναι. Μαζί με τους, λοιπόν, με τους AC/DC και Def Leppard σε αυτά τα μαγαζιά. Πάμε να το ακούσουμε και ξανασυνεχίζουμε σε λίγο.

0: Too Bad από τους Rival Song και ένα άλμπουμ, το Feral Roots, το οποίο είχε πάρει Grammy για το καλύτερο rock album και το Too Bad Grammy για την καλύτερη rock εκτέλεση. Όλα αυτά γίναν το 2019, μάλλον τότε κυκλοφόρησε το Feral Roots, και με αυτό πάμε στο πολύ σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Waves 97.4.
1: Hey, εσείς οι μεγάλοι, βάλτε Wave 97.4. Μας αρέσει.
2: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
3: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα Οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου.

0: Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610 422 900.
1: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακροτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
2: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
3: Αργυρόπουλος Μωτό.
2: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
3: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
2: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
3: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
6: Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Παναγόπουλος.
7: Wave 97.4 Your Devotion Rock.

Διάσημοι Hooters, διάσημο Johnny B. Έτσι χαλαρά ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος. Πάμε να συνεχίσουμε με Gary Clark Jr. Και το This Land, και αυτό από το σχετικά πρόσφατο 2019, είναι άκρος αντιρατσιστικό το τραγούδι, μιας και ο Gary Clark Jr. πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια στο Τέξας, όπου και μεγάλωσε. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με το This Land.

Billy Idol από το 2014 και το album Kings and Queens of the Underground, Save Me Now. Λοιπόν, ακούσαμε μόλις τώρα και πάμε να ακούσουμε μια ιστορία για μικρά πράσινα ανθρωπάκια που επισκέφτηκαν έναν άνθρωπο και του λένε: πες ότι εξωγήινοι υπάρχουμε, ενημέρωσε τον κόσμο, το κάνει αυτός, αλλά οι προσπάθειές του πέφτουν στο κενό. Μιλάω για τους Pain από τη Σουηδία και το δυνατό και τρομερό Shut Your Mouth. Πάμε λοιπόν να ανεβάσουμε λίγο ένταση.

Αυτή φυσικά ήταν η Dropkick Murphys από το τελευταίο, τώρα τελευταία σχετικά, το 2022 κυκλοφορήσαν το The Machine Still Kills Fascists και ακούσαμε το Two Sixes Upside Down. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Γιάννης Γούλας με στόλη εργασίας να σας ταξιδέψει. Έχει παρκάρει το μαγικό του λεωφορείο και περιμένει να μπείτε όλοι. Οπότε εγώ θα αποχωρήσω σιγά σιγά να ταξιδέψετε με την ησυχία σας. Θα σας αφήσω με Marilyn Manson και το God's Gonna Cut You Down, αυτή την τρομερή διασκευή που έχει κάνει. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και μαζί θα τα ξαναπούμε έναν αρθέτο χρόνο. Νίκος Παναγόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την ώρα που πέρασε. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, σας εύχομαι να είστε καλά.

0: επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
1: www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 2610-438-940.
2: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
3: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643
2: και στο 314-248 από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
3: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
2: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
5: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
6: Πάρτο στο χορευταρί.
5: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
6: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
0: 9. 7. Τέσσερα. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

Είστε συντονισμένοι στο Wave για τους 97 και 4. Και ακούτε την εκπομπή Magic Buzz Radio Show.

Σήμερα 20 Μαΐου του Αγίου Θαλελέου, μάρτυρος ιατρού και της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, οπότε γιορτάζει ο Θαλής και η Λιδία και η Λίδα. Και επειδή αύριο δεν θα τα πούμε εδώ από το μικρόφωνο του Wave, τεράστια μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης, οπότε χρόνια πολλά σε όλους. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, επισκεφτείτε τις σελίδες του σταθμού στο Facebook και στο Instagram Wave FM 97,4.

Να σας θυμίσω και το site μας www.wave974.gr, όπου μπορείτε να το πιστέψετε, να πάτε στο επάνω μέρος σελίδας, να πατήσετε την ένδειξη Listen Live και να μας ακούτε διαδικτυακά. Έφυγε και ο Νικόλας ο Παναγόπουλος από το στούντιο. Από ό,τι ξέρω μας ακούει από τον δρόμο. Καλησπέρες και δια μικροφόνου στον Νικόλα. Αλλά ας αφήσουμε τα πολλά πολλά λόγια. Να κλείσουμε σιγά σιγά τις πόρτες του μαγικού λεωφορείου και να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ κλασικό. Πάμε στον κύριο Lenny Kravitz. 1998. Funky rock καταστάσεις. Νούμερο 12 στα chart. I wish that I could fly into the sky. Και fly away. Just like a dragon. Εδώ στο Wave 97 και 4 τον rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδος.

Stones ήταν ο Lenny Kravitz, Fly Away. Και αφού μπήκαμε σε soul funk καταστάσεις, πάμε σε αυτόν που μέσω του τότε συγκροτήματός του έβαλε τη soul και τη punk μουσική στο rock. Όχι, δεν ήταν ούτε ο Lenny Kravitz ούτε η Red Hot Chili Peppers, αλλά η φωνή του rock, ο Glenn Hughes. Και δεν θα πάμε στις πρώτες μέρες της καριέρας του με τους Trapeze, αλλά 10 χρόνια αργότερα από τον Lenny Kravitz, στα 2008 και στη σόλο του πορεία, όταν εκείνη τη χρονιά κυκλοφόρησε τον δίσκο First Underground Nuclear Kitchen, και μέσα από αυτό θα ακούσουμε το φανταστικό Love Communion. Θεωρώ ότι αν αυτόν τον δίσκο τον είχε κυκλοφορήσει κάτω από την επωνυμία Lenny Kravitz, θα είχε γίνει τεράστια επιτυχία. Αλλά τώρα Glenn Hughes, δεινόσαυρος του rock. Έτσι κάπως πάνε τα πράγματα στη μουσική βιομηχανία. Glenn Hughes, Love Communion.

0: Φίλοι και φίλες, The Voice of Rock, Glenn Hughes. Και ακούμε το Love Communion. Για πάμε σιγά σιγά στα 2008. Από τα 2008 στα 1989. Και σε ένα συγκρότημα που έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση εκείνη τη χρονιά. Πιο glam sleaze καταστάσεις. Αφού εκείνη την εποχή, όταν έβγαινες μια μπάντα έβγαινε από το Los Angeles, έπαιζε glam, sleaze, hard rock. Έτσι ήταν λοιπόν και η Little Caesar της φωνάρας του Ron Young. Πήρε τρομερές κριτικές ο πρώτος τους δίσκους και εξαιρετικές πωλήσεις. Έκανε τεράστια αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες η διασκευή που έκαναν σε Aretha Franklin μέσα από το προσωπικό τους ήχο βέβαια, αλλά μετά εντάξει είχαμε αλλαγή στο μουσικό τοπίο με το Grunge και όταν κυκλοφόρησαν 3 χρόνια αργότερα το δεύτερο τους δίσκο, παρόλο που ήταν εξαιρετικός είχε μηδενική προώθηση και σιγά σιγά τους οδήγησε στην διάλυση για λίγα χρόνια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτή την εξαιρετική διασκευή σε Aretha Franklin από τους Little Caesar, Chain of Fools, αλλά πρώτα να δώσουμε και τις καλησπέρες μας στο φίλο μας τον Γιώργο και τον Ανδρέα.
1: Το rock όπως το θες. Wave 97.4.

άκρος ηλεκτρισμένη διασκευή. Η Little Caesar σε Aretha Franklin και στο θρυλικό Chain of Fools. Και αφού μιλάμε για ηλεκτρικό ρεύμα, πάμε στο εναλλασσόμενο και στους AC/DC. Let me put my love into you μέσα από το θρυλικό Back in Black.

Αυτή ήταν η ACDC, που ακούγεται πολύ έντονα ότι θα επισκεφθούν τη χώρα μας του χρόνου. Λέτε. Let me put my love into you. Και πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε στα 1987 και στους αγαπημένους Aerosmith και σε δύο από τις μεγαλύτερες αλήτερες του rock and roll, τον κύριο Tyler και τον κύριο Perry, τους λεγόμενους Toxic Twins μάλιστα, γιατί άραγε. 1987 κυκλοφορούν έναν δίσκο πραγματικά επιστροφή και το Permanent Vacation, και μέσα από αυτό θα ακούσουμε ένα τραγούδι που σήμερα θεωρείται κλασικό. Dude Looks Like a Lady, διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφεΐνη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο. Τιμολόγια, ΦΠΑ, My Data. Αυτά σου ανεβάζουν την πίεση.
2: Solutions Πληροφορική. Η τιμολόγηση γίνεται υπόθεση λεπτών εύκολα και γρήγορα. Από δικηγόρους, επιμελητές, γιατρούς, συμβολεογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γυμναστήρια, συλλόγους, σωματεία, λέσχες, αγρότες, συνεταιρισμούς. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τη μικρή επιχείρηση, όλα τα τιμολόγια, όλα σε τάξη.
1: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
2: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτή Δημαίων 185, αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
3: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazarus. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.
4: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
5: Επιστρέψαμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα.

Boys, Whitesnake. Το Σάββατο λοιπόν στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, έρχονται οι θρύλοι του heavy metal Iron Maiden, αλλά μαζί τους βραδιά θα ανοίξει ένα από τα μεγαλύτερα thrash metal συγκροτήματα όλων των εποχών. Άλλη θρύλη κι αυτή, έτσι. Η Anthrax. Anthrax που θα βγάλουν κι αυτοί καινούριο δίσκο όπου να είναι. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να φέρω το καινούριο του τραγούδι κοντά που κυκλοφόρησε χθες, οπότε πάμε να πάρουμε μια ιδέα ακούγοντας μια διασκευή σε ένα άγνωστο γαλλικό συγκρότημα, τους Trust, αλλά το τραγούδι των Trust το έκαναν διάσημο σε όλο τον κόσμο, η Anthrax, Antisocial.

Αντισόσια λοιπόν από τους Άνθραξ που θα ανοίξουν τη συναυλία των Iron Maiden στο ΆΚΑ, οπότε να έρθετε γρήγορα όσοι πάτε στην Αθήνα να απολαύσετε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών. Εκτός από τους Iron Maiden είναι και οι Άνθραξ. Και τώρα που λέμε Iron Maiden γίνεται χαμός, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει στα social και τα λοιπά, δηλώσεις από εδώ, δηλώσεις από εκεί, δημοσιεύσεις, θα αλλάξει το setlist, θα παίξουν το Alexander the Great, θα το παίξουν το Alexander the Great, θα γίνουν αλλαγές σε σχέση με το περσινό setlist, θα βρέχει, δεν θα βρέχει το Σάββατο, δεν μασάμε πουθενά, θα πάμε. Για όσους είσαστε εδώ στην Πάτρα την Παρασκευή, θα κάνουμε προθέρμανση στη Γύρω Κωστοπούλου και η Φέστου στο Ουλαλούμ Ροκ Καφέ Μπαρ, όπου του εδώ η εκπομπή, το Magic Buzz Radio Show, θα βρίσκεται εκεί και θα έχουμε ένα τρομερό Iron Maiden Party. Και επειδή σαν σήμερα ένα από τα πιο εκλεκτά μέλη της Iron Maiden οικογένειας, ο κύριος Paul Di'Anno, έπαιξε για πρώτη φορά στην πόλη μας live, στο θρυλικό Stone Bar, όπου είχα την τιμή εκείνη τη βραδιά να παίζω και μουσική ως Sunday DJ, πάμε να ακούσουμε κάτι για από Iron Maiden. Μέσα από τον δεύτερο τους δίσκο, το Killers, θα ακούσουμε το War Child για τον φίλο μας τον Ανδρέα.

μια μέρα πριν. Αύριο, όχι αύριο, μεθαύριο δηλαδή, την Παρασκευή, πάρα πολλοί φίλοι θα ανέβουν από εδώ, από Πάτρα, νωρίτερα στα Αθήνας. Γιατί όμως, γιατί υπάρχει άλλο ένα μεγάλο, αυτά θα τα πούμε αργότερα. Θα τα πούμε αργότερα, στο επόμενο τραγούδι, στο μεθ' επόμενο μάλλον. Πάμε να ακούσουμε την αρχή των πάντων για το heavy metal. Είναι απλά τα πράγματα, έτσι. Παρασκευή 13 Φλεβάρι του 1970. Black Sabbath, πρώτος δίσκος. Πολύ απλά πράγματα, γεννήθηκε το heavy metal. Εκεί οριστικοποιήθηκε η γέννησή του.

Αυτή ήταν η Black Sabbath, NIB. 1970. Θα δώσουμε τις καλησπέρες μας στο φίλο τον Άγγελο που μας ακούει από το αυτοκίνητο. Πάρα πολύ πατρινή. Θα ανέβουν στα Αθήνας από την Παρασκευή. Υπάρχει λόγος μουσικός, καθώς στην πρωτεύουσα θα βρίσκεται ένα άλλο μεγάλο New Wave for British Heavy Metal συγκρότημα. Βέβαια δεν έκανε την καριέρα των Saxon ή των Iron Maiden που παίζουν την άλλη μέρα. Οι θρυλικές Girls' School, το πρώτο heavy, γυναικείο heavy metal συγκρότημα. Πάμε να ακούσουμε μέσα από το πρώτο τους δίσκο, το Demolition του 1980, την ίσως μεγαλύτερη τους επιτυχία, Race with the Devil.

κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Αλλά πρώτα έχουμε άλλον ένα σταθμό με το μαγικό λεωφορείο του Wave. Παραμένουμε Αγγλία και Λονδίνο και πάμε στο άλμπουμ της επανένωσης των Deep Purple 1984, Perfect Strangers. Η κλασική σύνδεση Ian Paice, Joe Lord, Roger Glover, Ian Gillan, Richie Blackmore. Και θα ρίξουμε τους τόνους. Μια κομματάρα μέσα από αυτό το δίσκο, Wasted Sunsets, για όλα τα ηλιοβασιλέματα που έχουμε χάσει.

αφήνουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας να μας αποσπούν τόσο πολύ. Να σας θυμίσω την Παρασκευή σας περιμένω στο Ουλαλούμ Rock Cafe. Magic Buzz Radio Show και Ουλαλούμ θα έχουμε Iron Maiden Party. Εγώ είμαι ο Γιάννης Γούλας, για μια ώρα μαζί σας ήταν η εκπομπή Magic Buzz Radio Show. Κάπου εδώ θα σας ευχηθώ καλό βράδυ, να προσέχετε, να χαμογελάτε, να κάνετε τις εξουσίες να ανησυχούν. Να σας θυμίσω ότι αίρος ανήκατε μάχαν, αρκεί ο εχθρός να είναι άοπλος. Από μένα καλό βράδυ και keep on rocking.

0: mira, cuida con mi
1: compañita, ya nada, no te hagas una cato barba, niño mesologi, que yo soy muy acoy, Fracina, acoy, Fracina, γυρίζω επάνω πίσω, κόρη, Φοπάτρα, και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Relo δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Relos δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Relos. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.

0: ακτεωρίου. Παρ εστιατόριο.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, tendesleon.gr.
2: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με Σχέλκα Real Estate? Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610-99-2023.
2: 9

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά, απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
2: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
3: Αργυρόπουλος Μωτό.
2: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
3: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
2: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
3: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
4: Η σκία που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208.

0: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
1: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη. Λαμέρ. Λαμέρ Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. Λαμέρ στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
2: Τιμολόγιο ή απόδειξη. My data ή πονοκέφαλος.
3: Χαλάρωσε. Η Solutions Πληροφορική αναλαμβάνει την τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις γρήγορα, σωστά, χωρίς δράματα και χωρίς άγχος. Από εστίαση, καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ταξί, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
2: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
3: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185 αλλά και στο 2610 318 355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε εμάς.

0: Μπροστά μας δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazaris. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr. Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91 Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Έχουμε
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.

0: εστιατόριου. Μπαρ εστιατόριο.
1: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
2: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: 9-7-4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφεΐνη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91 Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
3: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643.
2: Και στο 314-248. Από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
3: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα. Παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
2: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
1: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Αποφευχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Wave 97 και 4. Μουσική όχι